θα βάλω εσύ, πάτησε. Πάνω δε τέτοιο που κάνω, φύγει με δε λακά. Λοκάλ, σε πέρα. Ο μη λαγόνι τόπλη, εσύ ήταν αρέ λοκάλ. Αυτό είναι και λαγόλε, αλλά ήθελε μόνο σμαίδα την φάτα. Και δεπώς, ήταν αυτό και κούρα τύριε τέπο. Σε ήθελα κούρα τύριε τέπο, μακάρ.